0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Αντώνιο Βιβάλντι, Ταρβά Τσόρσι Γανακνέρα. Καταρούμεν Σιμπίλετ Τσόπα, Τζουτάκ, Ευσερενάτ Καμεραίν Βαγαχούμπα, Γεγαρβεστακαν Ρεκαβάρ Ευδηριζόρ, Εδβάρτ Τόπτσιαν.